δοκιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο single και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: την ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Non-stop επιτυχίες για τα Ιόνινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.
1: Έτσι που εμπλήθηκα μισή.
2: 89,6 Ιωάννη.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Μέσως μετά, τα τελευταία νέα.
3: DJ Traveler, live on tour.
4: Shakira, we are ready. Let's go.
5: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
6: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
5: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
6: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
5: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα.

0: Radio Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady
1: Weekend.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95,2 Athens DJ.
0: Γάλλος της Αθήνας.
4: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Όπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργουν και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 4 από 4, η θερμοκρασία στους 34 Κελσίου, γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 33, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 25, Κυψιά 24, Πειραιάς 25, Θεσσαλονίκη 24, Μονακό 25, Λονδίνο 15, Ρώμη 22, Παρίσι 16, Κύπρος 19, Μαδρίτη 21, Κάιρο 24, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69-31-952-952.
5: Ναι, Παρασκευή τώρα. Τα θέματα είναι, δεν πάνε καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
5: Θα το εξηγήσουμε.
0: Εντάξει.
5: Το ξέρετε άλλωστε.
0: Ναι, ναι.
5: Θα μιλήσουμε επίσης για τα μπαλάκια.
0: Μπαλάκια που?
5: Του τέννις.
0: Α.
5: Μου άρεσε. Πώς συνδέονται τα πολλά λεφτά με τους καλούς οργασμούς?

0: Bad Bunny, καλά. Παρακαλώ, η κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείο και Φυσού από το Περιστέριο στην Αχαλκηδόνα. Προς το παρόν, καλά είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η ανηφόρα της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος, η κίνηση έχει η άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος στην πίμπη σας. Τι να την κάνω αυτή.
2: Μόνο
1: εμείς. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Ωραία. Τι βαρετό κάνατε χτε.
1: Εγώ χτε ήμουν σε ένα barbecue.
0: Αυτή κάθε μέρα τρώει, βγαίνεις και τρως συνέχεια.
1: Ναι, αλλά έχω δυνατήσει.
0: Άντε καλά.
1: Ναι, ναι. Έχω φτιάξει κορμί. Είμαι έτοιμη για το καλοκαίρι.
2: Τι είναι το κορμί. Πού είναι το κορμί, καλά.
1: Βλέπεις.
2: Και καλά, δεν είσαι και το πρώτο boy.
1: Και κορμί και boy με θεά.
0: Καλώς. Εσύ.
2: Εγώ πήγα στο φιλοπάπου μια. Τι καθιερωτήρι.
0: Α, για πανηστήρι στο φιλοπάπου.
2: Δεν πήγα πανηστήρι. Μην πήγα. Πάσε παρακαλώ.
0: Το έχεις κάνει και μία με δύο φορές την εβδομάδα. Το έχεις κάνει.
2: Τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Βάρδιες. Α, να. Το ενίσχυσες.
2: Ναι, ναι. Σε παρακαλώ.
0: Μας. Και μετά.
2: Και μετά πήγα σπίτι.
0: Δεν πήγες. Α, ένα σουλάκι, αυτό θα ρωτάγα. Εσύ. Κάτι γίνεται. Τίποτα, τι καλό. Δουλειές και τα λοιπά. Πάει εργοτάξια, anyway. Επέστρεψε 10:30, εκλήθην να ανέβω να κοιμηθώ.
1: Από ποιον?
2: Πώς έγινε αυτό, εκλήθην?
0: Τι να κάνω.
1: Σε πήραν τηλέφωνο, ανέβα, ξέρω εγώ.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Με πήραν από το χέρι και με ανεβάσανε.
1: Και κοιμήθηκες κατευθείαν.
0: Πατούσες.
1: Α, πατούσες.
0: Αυτά.
1: Έφαγες τίποτα ή κοιμήθηκες νηστικός?
0: Χθες τι έφαγα? Έφαγα μία μισή πατάτα βραστή.
1: Γιατί μία μισή?
0: Δεν ήθελα πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Λίγο καρπούζι.
1: Α, έφαγες το καρπουζάκι.
0: Λίγο, δεν παίζω με αυτό. Τι άλλο? Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Αυτό μία πατάτα.
0: Μία μισή.
2: Υπάρχει άνθρωπος που τρώει μία μισή πατάτα βραστή το βράδυ και τίποτα άλλο?
0: Ναι, σε ένα μπολάκι τη διέλυσα, έβαλα ρίγανη, έβαλα αλάτι χοντρό το άλλο το εννοώ, λίγο λαδάκι και φύγε.
2: Ρε Μιχάλη, μας ακούει κόσμο να νομίζει ότι σκοροϊδεύουμε.
0: Όχι, όποιος θέλει.
2: Δηλαδή συγκρόμαι.
0: Να θέλετε να το βγάλω στα social.
2: Μα βγάλω το βίντεο.
0: Στείλε μου ένα συνεργείο μια μέρα.
2: Δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Κύπια και 2,5 λίτρα νερό, άντε από εκεί.

0: Beautiful. Ναι, για να το πω και να μην νομίζω ότι λέμε ψέματα, θυμήθηκα ότι το βράδυ, το δεύτερο γεύμα ήταν γύρω στις 8-8.30, ήταν δύο αυγά ποσέ στο νερό.
1: Πολύ ωραία.
0: Και 7-8 ντοματινιά.
1: Μ' αρέσει γιατί τρως γκουρμέ. Μπορεί να τρως λίγο, αλλά τρως και γκουρμέ στη χρόνο.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Μπράβο σου, Μιχάλη.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Μάλιστα. Παρασκευή σήμερα γενέθλια, πάρα πολύ ωραία. Χρόνια σας πολλά. Αν έχετε γενέθλιά σας, ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε εξαιρετικά χαρισματικοί και οι άνθρωποι τείνουν να σας ακολουθούν. Είστε στοργικοί, έξυπνοι, ευπροσάρμοστοι και πιστεύετε στις αξίες της οικογένειας. Και γιορτάζουν σήμερα ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία,
0: τα χαλιά κτλ.
1: Ναι. Ο Ιάκυνθος και η Ακύνθη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι άλλο έχει εδώ. Ναι, Vince Clark, 67 ετών, γενέθλια σήμερα. Άγγλος μουσικός, μέλος των Eraser και παλαιότερα των The Best Mode. Tom Cruise, γενέθλια σήμερα, 64 ετών. Αμερικανός ηθοποιός. Ναι. Σαν σήμερα το 1985 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία Back to the Future. Ακούτε και το τραγούδι το Power of Love από Hugh Lewis and the News.

weekend. Όλοι ξέρουμε ότι η Μεσόγειος έχει πολλά μυστικά. Ένα από τα ομορφότερα λέγεται Μάλτα. Με τη μακραίωνη ιστορία της, γεμάτη χρώμα, γεμάτη φως, όμορφη και γραφική, η Μάλτα είναι ένας μοναδικός προορισμός. Η πανέμορφη Βαλέτα με τη μεσαιωνική παλιά πόλη, τα κτίρια εκπληκτικής αισθητικής και τα λιθόστρωτα δρομάκια της. Με την Aegean μπορείς να ζήσεις αυτό το ταξίδι, αφού με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Μάλτα είσαι απλά μια πτήση μακριά. Μπορείς να μπεις στο aegeannea.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα

0: Βρήκαμε την αγάπη.
1: Τι έγινε, καλέ, ξύπνησες?
0: Θα ρωτήσω τώρα. Ελάτε παρακαλώ να κάνουμε το check. Αν έχετε ξυπνήσει ή όχι, 2-10-61-46-997. Τρεις ερωτήσεις και θα καταλάβουμε αν έχετε ξυπνήσει ή όχι. Και αν το έχετε καταφέρει, θα έχετε και ένα γεύμα για δύο άτομα. Θα πάτε στο Νέο Κόσμο, στη Στρούγκα Ταβέρνα, που είναι local gastronomy, για να περάσετε όμορφα. Είναι εκεί και ο Δημήτρης Χωματάς, ο σεφ κτλ. Πάμε, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
2: Θοδωρής.
0: Ποιος?
3: Θοδωρής.
2: Θοδωρής.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, δεν έχεις ξυπνήσει, θα πέρασω άλλη γραμμή. Θοδωρή, ξύπνα.
2: Σ' ακούω, σ' ακούω.
0: Οκ. Για πάμε, σε παρακαλώ. Με τι βλέπουμε από κοντά τα άστρα?
2: Το τηλεσκόπιο.
0: Σωστός.
1: Πολύ καλός.
0: Πρόσεξε τι θα σου πω. Δεν έχω πλευρές, δεν έχω ακμές, δεν έχω γωνίες. Τι είμαι?
2: Δεν το ξέρω.
0: Να το πω άλλη μια φορά, δεν πειράζει. Δεν έχω πλευρές, δεν έχω ακμές, δεν έχω γωνίες. Τι είμαι?
2: Ο κύκλος.
0: Έλα,
1: ναι. Ρε παιδιά.
0: Κατάλαβα ότι δεν...
1: Ναι, ότι ναι.
0: Μπάτε, ξέρω. Ναι, μάστε. Τι σημαίνει η γαλλική λέξη μερσί?
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Βοήθησα λίγο.
1: Ναι, καλά ήταν.
0: Αλλά εντάξει. Λοιπόν, έχεις ξυπνήσει, έχεις κερδίσει. Όταν ξεκινήσει, μην τρέχεις πολύ σήμερα. Εντάξει, προσοχή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική.
15: 9,6 Radio DJ.
16: Πιάνω.
17: Πιάνω.
16: Βάζω.
17: Βάζω.
16: Στο κεφάλι.
17: Το κεφάλι.
16: Κατεβάζω.
17: Κατεβάζω.
16: Φτιάχνω τα χέρια μου.
17: Φτιάχνω τα χέρια.
16: Και σηκώνω ψηλά.
18: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
19: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
20: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
21: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
22: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
23: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
10: Toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Φίλια, καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι η Carrier είναι από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων στον κλιματισμό. Οι λύσεις Carrier συναντιούνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Υπάρχει ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού από 9.000 έως 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent. Okay. Ναι, breakfast FM, Ριμπέτ. Θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον τώρα? Παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου να του κάνουμε έκπληξη. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλουμε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Τι αμέσως... άρχισε ο παιδικός σταθμός.
1: Ναι.
0: Πεντάχρονο. Για να δούμε αν τα μιλήσουμε. Πού είσαι, πατέρα? Είναι δυνατόν? Έχει γενέθλια η κόρη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω στη Δεσποινίδα Αθανασία που έχει γενέθλια σήμερα?
2: Α, μισό λεπτό.
0: Αθανασία μου. Καλέ, τι είναι αυτό? Ναι, Αθανασία. Αθανασία. Καλέ, μητέρα. Δεν κοιμάται, ρε, κάτι έχουν κάνει με το κινητό, ρε. Κάπου το έχουν βάλει και μικροφωνίζει, ξέρω εγώ τι. Αχ, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι, δεν σας ακούγα. Χρόνια πολλά για την Αθανασία. Πόσο γίνεται, 5 ετών λέει?
2: 5.
0: Μάστε, εντάξει. Χρόνια πολλά από τον μπαμπά που την αγαπάει πολύ. Καλημέρα σας.
3: Δεν...
0: Τι να κάνω?
1: Όλα καλά, όλα καλά.

0: Ελάτε, Παρασκευή σήμερα. Παρακαλώ.
1: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Θωμά, η Κάλια. Είναι συνδρομήτρια που δεν απαντάει.
2: Ρε Θωμά.
0: Θωμά, θα κάνουμε τα ζώδια τώρα. Γρήγορα.
3: Εγώ θα την πληρώσω. Λοιπόν. Κριός. Επιτέλους τακτοποιείτε πολλές εκκρεμότητες που σας άγχωναν τον τελευταίο καιρό. 8.
2: Χειρότερα.
0: Λες και είμαστε σε καφενέ, ρε. Ελάτε.
3: Ταύρος. Ο μήνας ξεκίνησε δίνοντάς σας μια θαυμάσια ευκαιρία να ερωτευτείτε και να διασκεδάσετε. 10. Δίδυμοι, μην κάνετε αυτές τις πρώτες μέρες του μήνα επιπόλαιες συνεργασίες και διαπραγματεύσεις. 7. Καρκίνος, προβάλλετε τις ιδέες σας στον χώρο της δουλειάς σας και προσοχή από κλοπές. 8. Λέων, οι οικονομικές σας υποχρεώσεις θα σας πιέζουν σήμερα, ενώ ταυτόχρονα οι σχέσεις σας δείχνουν κάποια ακαμψία. 6. Παρθένος, λίγο προσοχή χρειάζεται σήμερα στο οικογενειακό σας περιβάλλον. 7. Ζυγός, πολύ σημαντικές εξελίξεις στην καριέρα σας αρχίζουν να παίρνουν την τελική τους μορφή. 9. Σκορπιός, οι εξελίξεις τρέχουν θετικά για σας τώρα και η διάθεσή σας σας παρακινεί να το ρίξετε λίγο έξω. 10. Τοξότης, το αισθηματικό τοπίο καταλαγιάζει στη ζωή σας και θα μπορέσετε να χαρείτε τον έρωτα. 10. Εγώ καιρός. Αφήστε κατά μέρος τις διαφορές σας και αναζητήστε τον έρωτα που μπορεί να σας προσφέρει ευχάριστες στιγμές.
0: Έχουμε δουλειές.
3: 9.
0: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, υδροχός, δείτε με θετικό μάτι τις αλλαγές στον χώρο της δουλειάς σας, γιατί μπορεί να σας οδηγήσουν στην επιτυχία. 9. Και τέλος, οι ηχθείες. Απρόοπτες εξελίξεις στην καριέρα σας αλλάζουν το σκηνικό στη ζωή σας. 8.

0: Where is my husband? Θα τον βρεις ίσως στο θέατρο Sexy Laundry στο Κατράκιο Θέατρο Νίγες. Ελάτε παρακαλώ με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Ρένια Λουιζίδου. Σας έχω καταρχήν προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Σας έχω λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο. Ποιος γράφει το 27 Ιουνίου?
1: Α, για το Σάββατο αυτό είναι, ναι.
0: Για αυτό το Σάββατο μας έρχεται.
1: Ναι, ναι, ναι, 4.
0: Στις 9:30, ελάτε παρακαλώ, θέλετε να πάτε ενώ στο Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια και να δείτε το Sexy Laundry με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου. Παρακαλώ, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
2: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μιλάμε για το Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια για το Σάββατο αυτό που μας στέλνετε μεθαύριο στις 9:30 το βράδυ. Okay, okay. Ναι, ναι. Άλλη μια το Viber
2: 69-31-952-952.
0: Τέλεια, και πάμε ένα τηλεφώνημα ακόμα που μόλις ήρθε. Ελάτε να το κάνουμε.
3: Παρακαλώ.
0: Κάλια εσύ.
3: Ναι.
0: Καλέ, 22 χρόνια με δάφτωνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα, λέει, να πάρετε τη γυναίκα μου την Κάλια, να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ και ότι αν γύριζα πίσω πάλι εκείνη θα έπαιρνα. Γιορτάζουμε,
3: λέει. Είναι υπέροχος και εγώ τον αγαπώ πολύ.
0: Α, 22 χρόνια, μάλιστα.
3: Και όχι μόνο, 22 χρόνια γάμου και άλλα 12 σχέσεις.
0: Γιατί άργησε αυτός, γιατί
3: πες,
0: έλα, ακριβώς. Έμα, μπας, πες, καλά. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα και
3: χρόνια. Ευχαριστώ

0: 99,6 Radio DJ.
1: Καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
5: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
4: Φύγαμε!
6: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
11: Θες!
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει

0: πιούμε.
1: Και μετά.
0: Πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
0: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
5: live on tour. Shakira, we are ready.
6: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
7: Θα ταξιδέψει

0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Βίντεο με τις κινήσεις των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα με 2 μοτοσυκλέτες. Οι αρχές απομόνωσαν την εικόνα ενός από τους δράστες. Στο επίκεντρο και ένα μηχανάκι μικρού κυβισμού που έχουν καταγράψει κάμερες. Συγκινητική χτες είναι η συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βαγιάς Νέστορα με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ανασκουμπώνονται οι Αμερικανοί βουλευτές ενάντια στην πρόθεση Τραμπ να πουλήσει κινητή μαχητικών στην Τουρκία. Κοινό ψήφισμα κατέθεσε η βουλευτής Τίνα Τάιτους. Συγκλονίζει η ιστορία 40χρονου στη Βενεζουέλα που παρέμεινε ζωντανός για 8 ημέρες, θαμμένος στα χαλάσματα κτηρίου που γκρεμίστηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς. Αντίστροφη μέτρηση στη Νέα Υόρκη για τις πολυήμερες γαμήλιες τελετές της Taylor Swift που αναμένεται να ξεκινήσουν απόψε και έχουν χαρακτηριστεί βασιλικές. Η αρχή θα γίνει στις 6 το απόγευμα με δείπνο 100 ατόμων, ενώ στο γάμο έχουν προσκληθεί 1000 ονόματα της showbiz. Περισσότερα νέα στο The Talk.
1: Αθήνα, ο καιρό.
2: Συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's Davey Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: το Insurance Market είναι εδώ, όπως ξέρετε, για να κάνει την ασφάλιση απλή. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολη ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις και αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Ε? Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, κανένα πρόβλημα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή. 8 και 6 λεπτά σήμερα Παρασκευή, για να δούμε πώς είναι η Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσεις από την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης στον κόμβο Κηφισίας. Είναι της τάξης του 20 λεπτού. Προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία και αυξημένη κίνηση από τον κόμβο Πλακεντίας στον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Οκ. Thank you. Bye.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κηφισός σήμερα είναι στα πολύ δύσκολα του. Κινήσει έχει λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού στο Σκαραμαγκά. Επίσης κίνηση έχει άνδος της Σαρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και τέλος η λεωφόρος Φιλής στο Καματερό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη υποδέχεται νέους ακροατές στην πρωινή ζώνη. Wow.

0: Sexy Love, Michelle Deluge, 8 και 10 Παρασκευή. Τι ωραία, τι ωραία. Να ασχοληθούμε λίγο με το τένις.
1: Ναι, με.
0: Γιατί τα μπαλάκια του τένις είναι κίτρινα.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, θα σας το πω. Το χρώμα τους κρύβει πίσω επιστήμη, τηλεοπτική τεχνολογία και σημαντικές αποφάσεις που άλλαξαν τα πάντα για τον τρόπο που βλέπουμε το παιχνίδι. Σε ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του τένις οι μπάλες ήταν λευκές.
1: Ναι.
0: Αυτό είχε λογική τα παλαιότερα χρόνια, καθώς ήταν εύκολες στην κατασκευή, φαινόντουσαν καλά σε φυσικό φωτισμό και λειτουργούσαν αρκετά καλά σε αγώνες χωρίς τηλεοπτική μετάδοση.
1: Μάλιστα.
0: Όλα άλλαξαν μόλις μπήκε το πράγμα στην τηλεόραση. Γιατί δεν.
1: Ναι,
0: στα τέλη δεκαετίας του 60 και αρχές του 70, με την ανάπτυξη της έγχρωμης τηλεόρασης, οι λευκές μπάλες δεν ξεχώριζαν καλά στην οθόνη, ειδικά στα εξωτερικά γήπεδα. Έτσι το 72 η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις αποφάσισε να υιοθετήσει το Optic Yellow ως επίσημο χρώμα για τις μπάλες.
1: Πολύ ωραία.
0: Για να ενημερώνεστε.
1: Ναι, καλά κάνεις.
0: Η επιλογή του κίτρινου δεν ήταν τυχαία, βασίστηκε στην ανθρώπινη οπτική αντίληψη. Το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο γύρω από το κίτρινο φάσμα. Επομένως το κίτρινο ξεχωρίζει έντονα.
1: Μπράβο.
0: Και εσείς που πάτε και παρακολουθείτε τένις, παρακαλώ πάρα πολύ, μην έχετε κουμπωμένο πάνω-πάνω το
1: πουκάμισο.
0: Το γιακά να το ξεκουμπώσετε λίγο, γιατί μια αριστερά, μια δεξιά θα σας κοπεί το κεφάλι.

0: Ζάνατο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, ντάλα καλοκαίρι. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Σίτζατς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Ένα παράδειγμα από το μαντούδι της Εύβοιας, που απέχει 2 ώρες από την Αθήνα. Φτάνεις απέναντι στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες. Υπάρχουν πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. By the way, έχω 2 εισιτήρια για να πάτε και να έρθετε όπως εσείς θέλετε, σε προορισμούς που πηγαίνει και εξυπηρετεί Σίτζατς, πάνω από 50 προορισμοί στο Αιγαίο. Αυτό για να το κερδίσετε πρέπει να μου τηλεφωνήσετε τώρα στα πλαίσια του...
1: Μεταφραστικού τμήματος, παιδιά.
0: Μεταφραστικού τμήματος. Θα σας διαβάσω 3 φράσεις στα αγγλικά. Και αν μου τις μεταφράσετε σωστά θα κερδίσετε το διπλό εισιτήριο, το εισιτήριο για 2 άτομα να πάτε και να έρθετε όπως εσείς θέλετε από την CJS, ok? 2-10-61-46-9-9-7. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ νόμιζα ότι θα κάναμε τα νησιά.
1: Δεν πειράζει, νησί πάμε.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε εσείς?
2: Είμαι η Βίκη Μιχάλη.
0: Η Βίκη, ωραία, πολύ ωραία Βίκη. Μα, το Βίκη από πού βγαίνει, από το Βασιλική ή από ποιο?
2: Από το Βασιλική, βέβαια.
0: Από, ωραία, οκ, okay, τέλεια. Λοιπόν, ωραία, από ελληνικά είστε καλά, για να δούμε τι γίνεται από αγγλικά.
2: Κουτσά στραβά, κάτι
0: κάνω. Κουτσά στραβά, τίποτα κανονικό δηλαδή. Κουτσό ή στραβό, για να δω.
2: Για πες, για πες.
0: If you don't oil, you will not get the job number.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά πολύ.
1: Κυρία μου, το έπρεπε χαρά.
0: Ακουγόμαστε ολοκάθαρα.
1: Ολοκάθαρα και...
0: Το μικρόφωνο κάνει πολλά.
1: Βέβαια, και καλή άρθρωση.
0: Τελευταία φορά. If you don't oil, you will not get the job number.
2: Αν δεν καείς, δεν θα πάρεις τη δουλειά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ούτε είπε δουλειά, ούτε να καώ. Είπαμε τίποτα. Δεν είπαμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Για ετοιμαστείτε παρακαλώ, γιατί έρχονται και τουρίστες και τουρίστες και είπαμε επιστρέφει ο Τσίπρας. Για ελάτε παρακαλώ, για να συνοηθείτε μαζί τους στα αγγλικά. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, if you don't oil, you will not get the job.
2: Αν δεν λαδώσεις, δεν θα πάρεις τη δουλειά.
0: Σωστά, κυρία μου.
1: Μπράβο, πάλι σωστά.
2: Γεγονός.
0: Προσέξτε. Whenever it smokes to him.
2: Όποτε του
1: καπνεί. Μπράβο.
0: Oh God and Mister.
2: Thank you,
0: κύριε.
1: Μπράβο,
0: καλέ,
1: μπράβο.
0: Η κυρία έχει τουλάχιστον lower, αν και proficiency μου ακούγεται.
2: Αλλά περήφανος οι γονείς μου με στέλνανε.
0: Έτσι, έτσι. ένα διπλό εισιτήριο, ένα διπλό εισιτήριο από τη CJ, να πάτε όπου θέλετε, ok?
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Τι θέλεις?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου ήρθε η ώρα να σου πω.
0: Ναι.
1: Τους 4 άντρες πειρασμούς το καλοκαίρι που μπορεί να υποκύψει μία κοπέλα.
2: Οπα.
1: Ναι.
0: Τέσσερις.
1: Τέσσερις.
0: Μόνο.
1: Είναι 4 οι κατηγορίες, ναι. Λοιπόν, τι.
0: Α, 4 κατηγορίες.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πες μας.
1: Λοιπόν, ξεκινά. Ο ναυαγωγός της, Μιχάλη μου.
0: Α, ναι, για ποιος κοιτάτε, ποιος κάνει την πανηστήρια. Ναι, λογικό.
1: Ναι, και λέει, αν θες να τον κατακτήσεις, λέει εδώ.
0: Εύκολο.
1: Ναι, στα μποφόρ.
0: Κάνεις ότι πνίγεσαι.
1: Για να μας δώσει το φιλί της ζωής.
0: Μάλλον.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό, Μιχάλη μου. Ναι, και τρέχει.
0: Αν σε παρείδεις και αν δεν βαριέται. Και αν δεν κάνεις scroll το κινητό στο κινητό. Δεν σε παρείδεις. Θα βουλιάξει, ναι,
1: θα φωνάξω.
0: Θα βράει ακουστικά, ξέρω τι λέω.
1: Θα πω, σκουντίξτε τον. Λοιπόν, ο μπάρμαν. Απλά λέει προσοχή εδώ, κορίτσια, γιατί είναι ντόπιος ο μπάρμαν, ναι, από κάποιο νησί, τέλος πάντων. Προσοχή, λέει, στη γωνία είναι η επίσημη αγαπημένη του, θα σας ξεμαλιάσει.
0: Ναι. Ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Εντάξει.
1: Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη. Αυτό δεν το περίμενα. Ο ανταποκριτής τηλεοπτικού σταθμού.
2: Λέει χειρότερα.
1: Ναι. Αρέσει πολύ, λέει, στα κορίτσια το να κρατάει όλο το μικρόφωνο και να βγαίνει live στο δελτίο ειδήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτοί, λέει, επίσης πάνε μετά σε μπαράκι και φλερτάρουν τα κορίτσια.
0: Άντε μα δούμε.
2: Φυσικά καλύτερα που δείτε έναν ωραίο.
0: Ένα, κάτι, δεν είναι θέμα. Ένα είναι ο πιο γνωστό που είναι στο Μύκονος TV Live.
2: Α, ναι, αυτό εντάξει κάθε χρόνο σε πετυχαίνει. Εκεί και κάτι σε ρωτάει.
0: Ναι. Σου λέει θα περάσει από εδώ, δεν μπορεί.
2: Μου βγήκε μια μέρα ξαφνικά μπροστά μου. Πρόπερση πότε είχα και σου είχε πάρει. Και λέω, πού το εμφάνισε.
0: Εκεί στα Ματωγιάννια.
2: Ναι, ναι.
0: Συστροφή, στο άρωμα.
2: Δεν ήσουν μόνος σου, ήσουν με συνοδεία.
0: Να
2: τα λένε και αυτά, Μιχάλη μου, γιατί ήταν η κάμερα, δεν το είδα εγώ.
0: Εντάξει, και τι.
2: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Εντάξει, και τι έκανα.
1: Δεν είδε μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και η τελευταία κατηγορία, Μιχάλη μου, τώρα που πάμε αυτό, είναι ο διάσημος γόης.
0: Ποιος?
1: Ο διάσημος γόης είναι η άλλη κατηγορία.
2: Ένας
1: διάσημος. Διάσημος, ναι. Όπου λέει θα τον αναγνωρίσετε, λέει, σίγουρα
2: εσύ.
1: Θα κάνει. Ναι. Αλλά λέει προσέχετε, γιατί θα σας δώσει, λέει, αιώνιους όρκους αγάπης, αλλά το χειμώνα θα τον δείτε φωτογραφίες στα περιοδικά με άλλες ξαντιές, μπλαγνές, κοκκινομάλες.
2: Εσύ.
1: Ναι. Γενικά
2: στην
1: θα γυρνάει.
2: Ελιά στην Μύκονο.
1: Ναι. Mm. Κατάλαβες. Αυτά.
2: Μα συγγνώμη, δεν θα ξεχάσω ποτέ που καθότανε στην ξαπλώστρα ο Τσαουσόπουλος και δίπλα ήταν η Κιάρα Φεράνη. Δεν της είχε δώσει σημασία. Δεν το θυμάσαι? Πραγματικά. Και της που το σκουντάγαμε. Καλά, αυτή είναι η γνωστή.
1: Η Κιάρα.
2: Τίποτα.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ο γόης.
0: Όντως.

0: Πάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα ευχάριστο. Αυτό ήρθε από την Ευρώπη, ξεκίνησε από την Ευρώπη. Πράσινο φως στην Επιτροπή για την Ισότητα Αμοιβών Ανδρών και Γυναικών. Δηλαδή, όταν ο άντρας και η γυναίκα κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, στην Ευρώπη ο άντρας θα είναι πληρωμένος καλύτερα γύρω στο 11%, ενώ στην Ελλάδα είναι στο 13,5%, στο 13,5%. Αυτό φτιάχτηκε η Βουλή των Ελλήνων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας κτλ. Έγινε και αντιπαράθεση. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά περί της μισθολογικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων.
1: Πολύ ωραία.
0: Okay. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν και η Νέα Δημοκρατία κτλ. Ενώ τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης λέει καλά, θα το σκεφτούμε αηδίες. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε, εντάξει τα δύο φύλλα.
2: Ναι.
0: Θα παίρνουν τα διαλυτά.
1: Πολύ ωραία.
0: Οι άλλοι τι θα παίρνουν,
2: ποιοι?
0: Με συγχωρείς. Δύο φύλλα.
2: Ναι, δύο φύλλα.
0: Εσύ,
2: ναι.
0: Πόσα φύλλα υπάρχουν?
2: Δύο, ξέρω εγώ.
0: Α, ναι, άστο διάλειμμα.
2: Γιατί ήξερα παραπάνω.
0: Για κάτσε και σκέψου. Αν σε λένε το, τι θα πάρεις?
2: Δεν ξέρω, ας με ρώτα τον το, όχι εμένα.
0: Εγώ μπορώ να του πω τι θα πάρει. Αλλά θα με παραξηγήσετε.
2: Παρακαλώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
10: Τα Leroy Merlin.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το...
12: 89,6 Radio DJ.
13: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
14: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
20: Για σχολικά.
19: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
20: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
19: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
20: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης.
4: Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοσγνώσεις.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
19: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Tullis Motors ΑΕ.
24: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
23: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
24: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
23: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
25: Kama Sutra. I listen to Breakfast Radio Show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you, sir. Come again.
26: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Moth to a Flame. Τι γλυκό, τι ωραίο. Και ωραίο είναι και αυτό που θα σας πω. Εντάξει, ξέρουμε ότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε ημέρα. Γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Okay. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, εντάξει, θα σας πω, βιταμίνη Ε, φυτικά ακυχυλίσματα, γλυκόριζας και φασκόμηλου, προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Η Intermed ήταν μεγάλος χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Παρακαλώ, προσέξτε. Okay. 8 και 41. Επίσης να πω ότι αν θέλετε να παίξετε στη μάχη των φίλων που ήρθε μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα Παρασκευή, Σάββατο, αύριο, Κυριακή, την Κυριακή. Στο Βάρκιζα Resort, στο Acro Beach House, στα DJ Μιχάλη Σαουσόπουλος, ο Opening DJ Set Κώστας Ζήκος, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι.

0: μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Να, παιδιά, αυτό που ήρθε.
1: Τι είναι, τι είναι.
0: Θα το διαβάζω μόλις τώρα. Τι είναι το vagina club που πηγαίνουν οι γυναίκες δισεκατομμυριούχων?
2: Τι είναι αυτό?
0: Ένα club για το αυτό.
1: Α, και τι κάνει?
0: Vagina.
1: Ναι.
0: Γίνεται της vaginas εκεί μέσα.
1: Ναι, ναι. Τι κάνει κάποιο?
0: Η Dr. Sally Greenwald έχει ανοίξει το Billionaire's Vagina Club. Club γυναικείου κόλπου των δισεκατομμυριούχων.

0: Το. Α, και τι κάνει.
1: Βατζάινα.
0: Ναι.
1: Γίνεται τη βατζάινα σε εκείνη.
0: Ναι, ναι. Τι κάνει κάποιο.
1: Η Dr. Sally Greenwald έχει ανοίξει το Billionaires Vagina Club. Κλαμπ γυναικείου κόλπου των δισεκατομμυρίων.

0: Σάκη, ο αδερφός του. Όταν βγαίναμε, λέει, με φίλους του, λέει, δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του, λέει. Δεν είχαμε κοινό έδαφος.
1: Μια χαρά, είναι έξυπνος ο Σάκης.
0: Ξέσπασε η Τούνη επιτέλους για το βίντεο με τα χαρτονομίσματα. Στις πρωινές εκπομπές τα ονόμαζαν, λέει, 500 άρικα. Ενώ, λέει, ήταν μπαλινέζικα, λέει.
1: 4,5
0: ευρώ το κάθε.
1: Ναι,
0: χαρτονόμισμα.
1: Ναι,
0: ναι, το έχει εδώ. Και σου λέει, εντάξει, μην τρελαίνεσαι τα παιδιά.
1: Ναι,
0: ναι. Ο Νίκος Κοκλώνης από την άλλη δήλωσε: η αποκάλυψη το νέο σόου που ετοιμάζει. Θα ήθελα ακόμα ένα Just the Two of Us. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Άλλο.
0: Πάμε σε άλλα νέα. Ο Νίκος Ευαγγελάτος δηλώνει την άλλη Παρασκευή είναι και το τέλος της εκπομπής και θα γυρίσει τέλος Αυγούστου.
2: Ωραία.
0: Και εκτός εκπομπής η Κατρίνα Καινούριου μια μέρα πριν από το φινάλε, τι έγινε, παιδιά, είναι καλά, δεν ξέρω.
2: Ναι, κάθισε λίγο σπίτι.
0: Ναι, κάθισε λίγο σπίτι. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα εμφανίζεται και χαιρετάει. Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα. Το ταγκό της Face με τον Αντένα, μάλλον θα παρουσιάσει το Dancing with the Stars.
2: Και το θέλει κιόλας.
0: Ναι, το θέλει, τι σας αρέσει.
1: Ναι,
0: τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί. Εδώ.
1: Αιώνιοι φίλοι. Ναι,
0: εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Κίμπελι.
1: Η Κίμπελι.
0: Ναι, η Κίμπελι είναι εδώ.
1: Να, είχανε κάτι χθες στην πρεσβεία.
0: Ναι, στην πρεσβεία, είχανε στην πρεσβεία, ναι.
2: Της Αμερικής.
1: Μάλιστα, 4 Ιουλίου και τα λοιπά.
0: 4th of July.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Dancing with Faye στον Αντένα. Η Άι Μαλέσκου είναι στο Open, παραμένει εκεί. Έχω μεγάλη αγωνία, θα κάνω ρεπορτάζ στο Σαββατοκύριακο. Να μην σε ενημερώσω τη Δευτέρα, Ζη Μιχάλη.
1: Οπωσδήποτε. Δηλαδή, νομίζεις, τη Δευτέρα γι' αυτό θα έρθω.

0: Moving to the sun. Και ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Τα κάνουμε όλα ανάποδα. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Ιουλία. Την υποδεχόμαστε την Ιουλία που είναι και Ιούλιος. Μπράβο. Ιουλία.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Πού είσαι, καλέ?
1: Στο δρόμο.
0: Έμα. Τι είσαι, με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο?
1: Με το αυτοκίνητο.
0: Δεν έχουμε τα πόδια, έχουμε λεφτά. Μιχάλη, έχουμε αυτοκίνητο. Ας το διάλειμε, Μιχάλη. Το κατάλαβα. Ωραία. Μισό λεπτό να το πούνε ο Βασίλη. Βασίλη.
2: Έλα, Μιχάλη, καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ?
2: Και εγώ δουλειά.
0: Έχεις φτάσει ήδη, ε?
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αγόρι μου. Λοιπόν, Βασίλη, η Ιουλία έχει αυτοκίνητο. Η Ιουλία, ο Βασίλης.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε λοιπόν, καλή επιτυχία. Ξεκινάμε. Η Ιουλία, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας?
1: Το Πεκίνο.
0: Ποιο? Το Πεκίνο.

0: Γίνω τέλεια, όχι, το Τόκιο. Πάμε πιο κάτω. Βασίλη, υπάρχει τεχνική για μεταξωτά νύχια, ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Σωστό.
2: Μπράβο, μπράβο, ξέρει.
0: Ιουλία, τι είναι το VAR, ηλεκτρονικός βοηθός διαιτητή, μετρητής σεισμών, μεγάλη μπάρα γυμναστηρίου?
3: Το VAR.
0: Ναι, ναι.
3: Άλλη μία θα απαντήσει.
0: Ηλεκτρονικός βοηθός διαιτητή, μετρητής σεισμών, μεγάλη μπάρα γυμναστηρίου. Τέλεια. Ηλεκτρονικός βοηθός διαιτητή. Πάμε πιο κάτω. Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων, φυτό, μύκητας?
1: Κομπούτσα.
0: Πάω να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
4: Βρε Μιχάλη.
1: Δεν θυμάμαι το δεύτερο.
0: Το δεύτερο είναι φυτό.
1: Και το τρίτο και το.
0: Μίκητας, σωστός!
2: Μπράβο, παιδιά, το βρήκα την κομπούτσα!
0: Παραλίγο να τα κάνεις κομπούτσα. Ευτυχώς. Εννοώ, δηλαδή, ναι. Δεν μου λες, Ιουλία, τι είναι ο σέρσεγγας? Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ.
3: Τι ερωτήσεις είναι αυτές?
2: Έχει δίκιο.
0: Αντρικές είναι, για σένα. Αυτό είναι το παιχνίδι, κατάλαβες.
3: Τι είναι ο σε?
0: Σέρσεγγας. Έλα, δεν το ξέρω. Πες μου, Μιχάλη, δεν το ξέρω.
3: Βασιλιά.
0: Τι?
2: Βασιλιάς μου σε
3: εσύ.
0: Τι λες μωρέ, έντομο.
4: Εντάξει, κάτι της έκανε.
0: Πάμε πιο κάτω. Δεν μου λες, Βασίλη, σε παρακαλώ, για άκουμε. Ποια είναι τα διάσημα γυναικεία παπούτσια που έχουν κόκκινες σόλες?
1: Εγώ Βασιλάτο, όχι.
0: Όχι, λοιπόν, μάρκα. Θα μου πεις μάρκα. Δεν της έχεις πάρει τέτοιο παπούτσι, γι' αυτό δεν το ξέρεις. Λαμπουτέν.
4: Λαμπουτέν.
0: Δεν μου λες, Ιουλία, τι είναι το άλμπουρο, το κατάρτιστε ιστιοπλοϊκό, είναι ορυκτό, είναι το λούκι που φεύγουν τα νερά? Το άλμπουρο.
3: Το
0: κατάρτι. Σωστά.
2: Μπράβο, το βρήκε.
0: Βασίλη, ποια είναι η προέλευση του ρυζιού μπασμάτι? Τόκιο, Νεπάλ, Σαγκάι.
1: Νεπάλ.
0: Σωστό.
2: Μπράβο, πώς το βρήκε.
0: Δεν μου λες, Ιουλία, τι κάνει η κατσίκα ότι αφού μασίσει τον ταραμά?
3: Πίνει και τα
0: φουκούρια. Αυτές οι ιδίες τις ξέρει η Ιουλία. Σωστό.
4: Μπράβο της όμως.
0: Βασίλη, αυτό είναι δύσκολο, δεν πιάνει. Εκτός αν είσαι και εσύ σε αυτό το ζώδιο. Ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
1: Μετά τον Παρθένο είναι.
0: Είναι όντως, μετά τον Παρθένο.
1: Παρθένος θα πω.
0: Αφού λες μετά τον Παρθένο. Καλά, πες ό,τι θέλεις, αλλά...
1: Λιγός.
0: Ναι!
2: Καλέ, μπράβο, παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
0: 4-2, ο Βασίλης. 100 ευρώ μέτρητα και έμαθες και για την κομπούτσα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
11: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
10: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα. Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
14: με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
18: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: New Religion. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Επιτέλους τακτοποιείτε πολλές εκκρεμότητες που σας άγχωναν τον τελευταίο καιρό. 8. Ταύρος. Ο μήνας ξεκίνησε δίνοντάς σας μια θαυμάσια ευκαιρία να ερωτευτείτε και να διασκεδάσετε. 10. Δίδυμοι. Μην κάνετε αυτές τις πρώτες μέρες του μήνα επιπόλαιες συνεργασίες και διαπραγματεύσεις. 7. Καρκίνος. Προβάλλετε τις ιδέες σας στον χώρο της δουλειάς σας και προσοχή από κλοπές. 8. Λέων. Οι οικονομικές σας υποχρεώσεις θα σας πιέσουν σήμερα, ενώ ταυτόχρονα οι σχέσεις σας δείχνουν κάποια ακαμψία. 6. Παρθένος. Λίγο προσοχή χρειάζεται σήμερα στο οικογενειακό σας περιβάλλον. 7. Ζυγός. Πολύ σημαντικές εξελίξεις στην καριέρα σας αρχίζουν να παίρνουν την τελική τους μορφή. 9. Σκορπιός. Οι εξελίξεις τρέχουν θετικά για σας τώρα και η διάθεσή σας σας παρακινεί να το ρίξετε λίγο έξω. 10. Τοξότης. Το αισθηματικό τοπίο καταλαγιάζει στη ζωή σας και θα μπορέσετε να χαρείτε τον έρωτα. 10. Εγώκερος. Αφήστε κατά μέρος τις διαφορές σας και αναζητήστε τον έρωτα που μπορεί να σας προσφέρει ευχάριστες στιγμές. 9. Υδροχός. Δείτε με θετικό μάτι τις αλλαγές στον χώρο της δουλειάς σας γιατί μπορεί να σας οδηγήσουν στην επιτυχία. 9. Και τέλος οι ηχθείες. Απρόπτες εξελίξεις στην καριέρα σας αλλάζουν το σκηνικό στη ζωή σας. 8.
0: Πολύ ωραία. Τέλος.
1: Τέλος για σήμερα, Μιχάλη, και τη Δευτέρα στις 7.
0: Θα δούμε.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ να πάρω ένα ρεπό εγώ.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Κάλια εσύ.
2: Ναι.
0: Καλέ. 22 χρόνια με δάφτωνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θα ήθελα, λέει, να πάρετε τη γυναίκα μου την Κάλια, να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ και ότι αν γύριζα πίσω πάλι εκείνη θα έπαιρνα. Γιορτάζουμε,
2: λέει. Είναι υπέροχος και εγώ τον αγαπώ πολύ.
0: Α, 22 χρόνια, μάλιστα.
2: Και όχι μόνο, 22 χρόνια γάμου και άλλα 12 σχέσεις.
0: Γιατί άργησε αυτός, γιατί
2: το σκέφτηκε. Πες, έλατε.
0: Έμα, μπας πια τους καλά. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα και
2: χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να ασχοληθούμε λίγο με το τέννις.
1: Ναι, με.
0: Γιατί τα μπαλάκια του τέννις είναι κίτρινα.
1: Γιατί.
0: Το χρώμα τους κρύβει πίσω επιστήμη, τηλεοπτική τεχνολογία και σημαντικές αποφάσεις που άλλαξαν τα πάντα για τον τρόπο που βλέπουμε το παιχνίδι. Σε ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του τέννις οι μπάλες ήταν λευκές.
1: Ναι.
0: Αυτό είχε λογική τα παλαιότερα χρόνια, καθώς ήταν εύκολες στην κατασκευή, φαινόταν καλά σε φυσικό φωτισμό και λειτουργούσαν αρκετά καλά σε αγώνες χωρίς τηλεοπτική μετάδοση.
1: Α, μάλιστα.
0: Όλα άλλαξαν μόλις μπήκε το πράγμα στην τηλεόραση. Γιατί δεν.
1: Ναι,
0: στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές του 70, με την ανάπτυξη της έγχρωμης τηλεόρασης, οι λευκές μπάλες δεν ξεχώριζαν καλά στην οθόνη, ειδικά στα εξωτερικά γήπεδα. Έτσι το 72 η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις αποφάσισε να υιοθετήσει το Optic Yellow ως επίσημο χρώμα για τις μπάλες.
1: Πολύ ωραία.
0: Για να ενημερώνεστε.
1: Ναι,
0: η επιλογή του κίτρινου δεν ήταν τυχαία, βασίστηκε στην ανθρώπινη οπτική αντίληψη. Το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο γύρω από το κίτρινο φάσμα, επομένως το κίτρινο ξεχωρίζει έντονα.
1: Μπράβο.
0: Και εσείς που πάτε και παρακολουθείτε τένις, παρακαλώ πάρα πολύ, μην έχετε κουμπωμένο πάνω-πάνω το πουκάμισο.
1: Το πουκάμισο.
0: Το γιακά να το ξεκουμπώσετε λίγο, γιατί μια αριστερά, μια δεξιά θα σας κοπεί το κεφάλι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου ήρθε η ώρα να σου πω τους 4 άντρες πειρασμούς το καλοκαίρι που μπορεί να υποκύψει μια κοπέλα.
3: Οπα.
1: Ναι.
0: Τέσσερις. Μόνο.
1: Είναι 4 οι κατηγορίες, ναι. Ο ναυαγωγός της, Μιχάλη μου.
0: Α, ναι, ποιος κοιτάτε, ποιος κάνει την πανηστήρια. Ναι, λογικό.
1: Ναι, και λέει αν θες να το κατακτήσεις, λέει εδώ.
0: Εύκολο.
1: Ναι, στα μποφόρ.
0: Κάνεις ότι πνίγεσαι.
1: Για να μας δώσει το φιλί της ζωής.
0: Μάλλον.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό, Μιχάλη μου. Ναι, και τρέχει.
0: Αν σε πάρει είδηση και αν δεν βαριέται. Και αν δεν κάνεις scroll το κινητό στο κινητό. Δεν σε πάρει είδηση. Θα βουλιάξει, ναι,
1: θα
0: φωνάξω. Θα βράει ακουστικά, ξέρω όχι λόγο.
1: Θα πω σκουντίξτε τον. Λοιπόν, και η τελευταία κατηγορία, Μιχάλη μου, τώρα που είπαμε αυτό, είναι ο διάσημος γόης.
0: Ποιος?
1: Ο διάσημος γόης είναι η άλλη κατηγορία.
3: Ένας
1: διάσημος, ναι. Όπου λέει θα τον αναγνωρίσετε, λέει σίγουρα.
3: Εσύ.
1: Θα κάνει. Ναι. Αλλά λέει προσέχετε, γιατί θα σας δώσει, λέει, αιώνιους όρκους αγάπης, αλλά το χειμώνα θα τον δείτε φωτογραφίες στα περιοδικά με άλλες ξαντιές, μπλαγνές, κοκκινομάλες.
3: Εσύ.
1: Ναι. Γενικά δεν γυρνάει.
3: Μήκονο.
1: Ναι, κατάλαβες.
3: Μα συγγνώμη, δεν θα ξεχάσω ποτέ που καθότανε στην ξαπλώστρα ο Τσαοσόπουλος και δίπλα ήταν η Κιάρα Φεράνη.
1: Α!
3: Δεν της είχε δώσει σημασία.
1: Α!
3: Δεν το θυμάσαι?
1: Μα είναι δυνατό?
3: Πραγματικά.
1: Δεν θυμάσαι?
3: Γιατί το σκουντάγαμε. Καλά, αυτή είναι η γνωστή.
1: Η Κιάρα.
3: Okay. Τίποτα.
0: Σε παρακαλώ.
3: Ο Γόης.
0: Αυτό ήρθε από την Ευρώπη, ξεκίνησε από την Ευρώπη. Πράσινο φως στην Επιτροπή για την Ισότητα Αμοιβών Ανδρών και Γυναικών. Δηλαδή, όταν ο άντρας και η γυναίκα κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, στην Ευρώπη ο άντρας θα είναι πληρωμένος καλύτερα γύρω στο 11%. Ενώ στην Ελλάδα είναι στο 13,5%, στο 13,5%. Αυτό φτιάχτηκε η Βουλή των Ελλήνων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, κτλ. Έγινε και αντιπαράθεση. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά περί της μισθολογικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων.
1: Πολύ ωραία.
0: Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν και η Νέα Δημοκρατία κτλ. Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης λέει καλά, θα το σκεφτούμε ήδη. Εν πάση περιπτώσει τελείωσε, εντάξει τα δύο φύλλα.
3: Ναι.
0: Θα παίρνουν τα διαλυτά.
1: Πολύ ωραία.
0: Οι άλλοι τι θα παίρνουν?
3: Ποιοι?
0: Με συγχωρείς. Δύο φύλλα.
3: Ναι, δύο φύλλα.
0: Εσύ
3: ναι.
0: Πόσα φύλλα υπάρχουν?
3: Δύο ξέρω εγώ.
0: Α, ναι, άστο διάλειμμα.
3: Γιατί ήξερα παραπάνω.
0: Αν σε λένε το, τι θα πάρεις?
3: Τι ξέρω, ρώτα τον το, όχι εμένα.
0: Εγώ μπορώ να του πω τι θα πάρει. Αλλά θα με παραξηγήσετε. Τι είναι το vagina club που πηγαίνουν οι γυναίκες δισεκατομμυριούχων?
1: Τι είναι?
0: Ένα club για το αυτό.
3: Α, και τι κάνει?
0: Vagina.
3: Ναι.
0: Γίνεται της vagina εκεί μέσα.
3: Ναι, ναι. Τι κάνει κάποιος?
0: Η Dr. Sally Greenwald έχει ανοίξει το Billionaires Vagina Club. Κλαμπ γυναικείου κόλπου των δισεκατομμυριούχων. Προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα με έμφαση στη σεξουαλική υγεία και την ευεξία των γυναικών.
3: Α, πολύ καλά. Μπράβο στην κυρία
0: Φίλη. Η προσέγγιση της περιλαμβάνει πρωτοποριακές ορμονικές θεραπείες, εκπαίδευση για βελτίωση της σεξουαλικής ζωής και εκτενείς επισκέψεις διαρκείας έως και 2 ώρων με κόστος που φτάνει 200.000 ευρώ ετησίως.
1: Α, είναι αρκετά τα χρήματα.
0: Α, για σένα. Όταν πηγαίνουν οι γυναίκες δισεκατομμυρίων, δεν είναι σαν να δίνεις 20 ευρώ το μήνα.
1: Εντάξει,
0: παρακαλώ. Η κυρία Greenwald υποστηρίζει ότι η σεξουαλική υγεία των γυναικών των δισεκατομμυριούχων συνδέεται άμεσα με τη μακροζωία, βασιζόμενη σε έρευνες που δείχνουν ότι οι γυναίκες αυτές έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή με υψηλά στάνταρ και πολύ καλή ψυχική υγεία.
1: Μπράβο.
0: Η ίδια λέει.
3: Τι λέει?
0: Στις ασθενείς της, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να έχετε δυνατούς οργασμούς, πρέπει να σκέφτεστε την ώρα που αυτό πόσα λεφτά βγάζει ο άντρας σου το μήνα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι από πάνω ο χοντρός με την κοιλιά να έχει ξεχάσει το πουρο, να μην το έχει σβήσει και να βρωμάει όλο το δωμάτιο πουρο.
3: Αλλά
0: εσύ θα σκέφτεσαι πόσα γονομάει.
3: Αυτά.
0: Και χαχαχού και χαχαχού. Θα γίνει της βατζάινας. Πόσο απλή γίνεται η ζωή, γίνεται όταν κάνεις σεξ με αναμένα φώτα. Τίποτα, καινούριο. Πολύ. Πολύ. Σε κανένα δύο χρόνια θα πηγαίνουμε στο Καραϊσκάκη, το καινούριο που θα φτιάχνει ο Ευάγγελος.
1: Ναι.
0: Μια χαρά, πρόεδρε, μπράβο.
1: Ναι.
0: By the way, δηλαδή για να συνοηθούμε.
3: Έτσι, ναι.
0: Μπράβο, πρόεδρε. Έτσι. Φτιάχτο. Τι σχέση έχει αυτό με το σεξ με αναμένα φώτα?
1: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία.
0: Επειδή είπα φώτα και πήγε το μυαλό μου, Καραϊσκάκη, λέω εκεί θα είναι τώρα.
1: Η προβολή.
0: Ωραία. Επιτέλους, λοιπόν, οι λόγοι που θα σε πείσουν να το κάνεις, κυρία μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Επιτέλους, θα δεις πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί. Με λίγα λόγια, θα είσαι σε θέση να δεις ακριβώς τι σου κάνει.
3: Ναι.
0: Που ακόμα και τις αντιδράσεις του ίδιου σου του σώματος. Δεν είναι κακό, άνοιξε μια φορά.
3: Ναι,
0: πάει
3: ναι.
0: Στα φώτα, ρε παιδάκι μου.
1: Okay.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρω εγώ το άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κανένα λάθος και να. Παιδί μου, να έχει φώτα. Δεν μας είπε, αχ, κατά λάθος πήγα την πίσω πόρτα και να δικαιολογηθεί ότι μπερδεύτηκε. Εντάξει, ότι δεν έβλεπε. Λοιπόν, επίσης θα δεις από κοντά και με φώτα την κάθε στιγμή του αλουνού την ολοκλήρωση.
1: Ναι.
0: Θα δεις κάνει κάτι γκριμάτσε.
1: Ναι. Τώρα μ' αρέσουν αυτά.
0: Όχι, θα δεις κάτι γκριμάτσε. Πώς κάνει.
1: Τι είστε τα φώτα.
0: Γουάου. Άστο, σβήστα. Βρήκαμε την αγάπη.
3: Τι έγινε, καλέ ξύπνησες.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
4: Θοδωρής.
0: Ποιος?
1: Θοδωρής.
4: Θοδωρής.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, δεν έχεις ξυπνήσει. Θα πέρασω άλλη γραμμή. Θοδωρή, ξύπνα.
4: Σ' ακούω, σ' ακούω.
0: Για πάμε, σε παρακαλώ. Με τι βλέπουμε από κοντά τα άστρα?
4: Το τηλεσκόπιο.
0: Σωστός.
3: Πολύ καλός.
0: Πρόσεξε τι θα σου πω. Δεν έχω πλευρές, δεν έχω ακμές, δεν έχω γωνίες. Τι είμαι?
4: Ο Κύκλος.
0: Έλατε.
3: Πες το, ρε παιδιά.
0: Κατάλαβα ότι δεν...
3: Ναι, ότι ναι.
0: Πάλι δεν ξέρω. Ναι, μάστε. Τι σημαίνει η γαλλική λέξη μερσί?
4: Ευχαριστώ.
3: Εντάξει.
0: Βοήθησα λίγο.
3: Ναι, καλά ήταν.
0: Αλλά εντάξει. Θα σας διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά και αν μου τις μεταφράσεις σωστά θα κερδίσετε το διπλό εισιτήριο, το εισιτήριο για δύο άτομα να πάτε και να έρθετε όπως εσείς θέλετε. Παρακαλώ, ποιος είναι?
5: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, if you don't oil, you will not get the job.
5: Αν δεν λαδώσεις δεν θα πάρεις τη δουλειά.
0: Σωστά, κυρία μου.
3: Μπράβο, ναι, πάλι σωστά.
0: Whenever it smokes to him.
5: Όποτε
1: του καπνίζει. Μπράβο,
3: παιδιά.
0: Oh God and Mister.
5: Φέγγε κύριε.
0: Φέγγε κύριε.
3: Μπράβο.
0: καλέ. Η κυρία έχει τουλάχιστον lower, αν και proficiency μου ακούγεται.
5: Αλλά περήφανο στις γονείς μου με στέλνανε.
0: Έτσι, έτσι. Η Ιουλία, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας?
6: Πεκίνο.
0: Ποιο, το Πεκίνο, τέλεια, όχι, το Τόκιο. Πάμε πιο κάτω. Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων, φυτό, μη κοιτάς.
4: Κομπούτσα.
0: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
1: Μιχάλη.
4: Δεν θυμάμαι το δεύτερο.
0: Το δεύτερο είναι φυτό. Και το τρίτο.
4: Μίκητας.
0: Μίκητας. Σωστός.
3: Μπράβο, παιδιά, το βρήκα την κομπούτσα.
0: Παραλίγο να τα κάνεις κομπούτσα. Ευτυχώς. Δεν μου λες, Ιουλία, τι κάνει η κατσίκα ότι αφού μασίσει τον τάραμα. Αυτές οι αηδίες τις ξέρει η Ιουλία. Σωστό.
1: Μπράβο της όμως.
0: Βασίλη. Αυτό είναι δύσκολο, δεν πιάνει. Εκτός αν είστε και εσείς σε αυτό το ζώδιο. Ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
4: Λιγός.
0: Ναι!
3: Κάνε μπράβο, παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
0: 4-2, ο Βασίλης. 100 ευρώ μετρητά και έμαθες και για την κομπούτσα.
7: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
8: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Σε υπόθετα να βράζουν τα δισκία και γέλη για να γελάτε ελεύθερα. Τη Δευτέρα και πάλι εδώ στις 7.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved that.
10: Oh, it was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
10: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
11: Radio DJ. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
12: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
13: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
14: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
15: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
16: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες?
17: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
16: Και τούρτες παντού.
17: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
16: Αυτό είναι χειροποίητο.
17: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
17: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
18: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
19: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21ης Φεβρουαρίου, 169
20: β. Στις κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
24: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.

0: Της ταινίας από τον εκρηκτικό μηχανισμό για αποτυπώματα και ίχνη γενετικού υλικού. Από τσιγάρο που πέταξε ο οδηγός φαίνεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Βίντεο από κάμερα δείχνει καθαρά την έναρξη της φωτιάς. Συγκέντρωση κατοίκων της Ραφίνας αυτή την ώρα έξω από το Δημαρχείο της πόλης. Διαμαρτύρονται για τον υπερπληθυσμό των πλοίων στο λιμάνι και την αύξηση της επιβατικής κίνησης που επιβαρύνει τις υποδομές. Πετάει στα σύννεφα ο Τζέιμι Όλιβερ στην κυρολεξία. Ο διάσημος Βρετανός σεφ έλαβε άδεια πιλότου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και ως 35 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Συνεχίζεται η knockout φάση του Μουντιάλ. Στους 16 πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία με 3-0. Η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία με 2-1 και η Ελβετία την Αλγερία με 2-0. Παράλληλα ολοκληρώνεται απόψε η φάση των 32 με 3 αναμετρήσεις. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχει ζέστη έξω, ομολογουμένως. Ένας χαμός γίνεται γύρω από το λιμάνι, θα κάνω spoiler τώρα για την κίνηση που θα δούμε σε λίγο. Λογικό, γιατί έχετε ξεκινήσει και την κάνετε σιγά σιγά. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα εσείς που ξεκινάτε την άδειά σας από σήμερα το μεσημέρι, άντε το απόγευμα. 6931-952-952 αριθμός μας στο Viber. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Χρόνια πολλά σήμερα σε Ανατόλιο Ζουμπουλία, η Ακίνθη και η Άκυνθο που γιορτάζουν. Είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Άντε να τη βγάλουμε από τη ζωή μας επιτέλους. Κάτι έχει γίνει με τις tote bags πάντως. Λοιπόν, αυτές τις πάνινες εννοώ. Πίκνη κυκλοφορία έχουμε στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης. Ο Κηφισός έχει πήξιμο κυρίως στην Άνοδο, από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σε Κατεχάκη, στην Αλεξάνδρα, στη Πηματικά και γύρω από το κέντρο. Στα Κόκκινα, ο Πειραιάς, ο Μυρίδης, Κλίτσι, Μικρασασίας, Ελπέδου και γύρω από το λιμάνι. Χαμός γίνεται από επιτυχίες και εδώ σας έχω στη συνέχεια Damon πάλι αυτό το αγαπημένο μου, το Dracula, Måneskin, David Guetta, πρώτα Mickey's Minds και Papa Utes στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Gal Gadot, I adore you. Όσοι ήμασταν τυχεροί, τον απολαύσαμε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Όσοι δεν ήσασταν την επόμενη, φαντάζομαι με τέτοιο χαμό που έγινε, θα ξανάρθει. Είστε στον 95,2 Athens DJ εδώ και η Ναγία Αποστόλου μέχρι τις 12. Και κοίτα να δεις τώρα που έχει γενέθλια ο Tom Cruise σήμερα, κλείνει τα 64. Και διάβαζα για ένα φοβερό retrospective trailer το οποίο έφτιαξε η Warner Bros. Για να τιμήσει τα 46 χρόνια καριέρας του Tom Cruise. Το οποίο καταλήγει, λέει, στην πρώτη εικόνα της νέας του ταινίας Digger. Είναι πραγματικά αγνώριστος εκεί. Έρχεται αυτή η ταινία 1η Οκτωβρίου στους κινηματογράφους. Θα τη δω, είμαι φαν του Tom Cruise. Κατά τα άλλα, από τις ταινίες που βγήκαν χθες στους κινηματογράφους, είναι και μία που λέγεται The Birthday Party, βασισμένη και σε βιβλίο Έλληνα, βλέπω εδώ, συγγραφέα. Το πάρτι γενεθλίων, λοιπόν, με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe, ο οποίος χορεύει ζεμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη. Και έχει γυριστεί στην Ελλάδα. Και αυτή θα έχει ένα ενδιαφέρον. Ό,τι και αν κάνετε, είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε να παραγγείλετε και κάτι. Έτσι, να συμπίσετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, οτιδήποτε χρειάζεται. Το delivery που πάντα κερδίζει είναι το box, γιατί εκεί μπορεί να συνδυάσει όλε τι προσφορέ και τι εκτόσει και του πόντου σε κάθε σου παραγγελία. Coldplay τώρα είναι το Clocks, στα 95,2 Athens DJ. We'll be right back.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Και τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτά, μα δεν μπορεί να ανακατεύεις αυτά.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκείας και τις εκκλησίες.
3: Ναι,
1: δηλαδή το ανάποδο το έχεις σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμο και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουνε. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί. 89,6 Radio DJ.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
7: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
8: Συγχρονή. Τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
13: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
14: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
13: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
14: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
13: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
14: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπι 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
15: 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Λίγο παλιότερο αλλά πολύ αγαπημένο. Mel C, Never Be The Same Again, με την Λίζα Λεφτάι Λόπες. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 11 στο πρωινό της Παρασκευής, που εντάξει σου δίνει μια ενέργεια και ένα κέφι παραπάνω, όπως και να το κάνουμε. Και αν ο υδρότος σου δεν είναι, δεν μυρίζει άσχημα τέλος πάντων, έχεις και ένα κέφι και εσύ παραπάνω και δεν έχεις και καμία ανασφάλεια να κυκλοφορείς ανάμεσα σε κόσμο. Gel Cream, όποια και αν είναι η καθημερινή σου ανάγκη, στο ντους η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για σένα, με το Hygienic Shower Gel και το Hygienic Shower Cream. Και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν ρυθύλες συσκευασίες, μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Και είναι φυσικά στη σειρά Hygienic από τη Pharmacept, που μας προσφέρει φροντίδα και φρεσκάδα και σέβεται την επιδερμίδα και το περιβάλλον. Σακύρα τώρα, και σας δίνω την ευκαιρία να μπείτε στο διαγωνισμό σε λίγο.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερικοκά εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Tullis Motors ΑΕ.
14: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
13: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
14: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
13: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
15: Σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
0: Join the journey.
21: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
22: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
21: Αυτό είναι σχετικό.
22: Με τι?
21: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
23: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
25: Άρα συμφωνούμε για full time.
24: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
24: μέχρι όσο θέλω εγώ.
26: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
27: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
28: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
29: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
30: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
31: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
32: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
33: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
34: 95,2. Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης επισκέπτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Θέμα χρόνου, σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, είναι η ταυτοποίηση των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα. Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των Πανελλαδικών. Το τόλμησε η Κέιτι Πέρι. Η pop star φόρεσε το εμβληματικό της πουά φόρεμα 17 χρόνια μετά την πρώτη φορά, αποδεικνύοντας πως παραμένει σε άψογη φόρμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και ως 35 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Συνεχίζεται η knockout φάση του Μουντιάλ. Στους 16 πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία με 3-0. Η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία με 2-1 και η Ελβετία την Αλγερία με 2-0. Παράλληλα ολοκληρώνεται απόψε η φάση των 32 με 3 αναμετρήσεις. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: ξυπνάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ είμαστε και πάλι. Υποδεχόμαστε παρέα του Σαββατοκύριακο. Είναι για Αποστόλου πίσω από το μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 12. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα βγει στον αέρα μαζί μου. Θα μαντέψει τη φωνή που αναζητάμε και θα κερδίσει γεύμα για δύο άτομα. Προς το παρόν να σας πω ότι έχει πολλή κίνηση στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και κολληματάκια στον Κηφισό από Κτέλη μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα στην Άνοδο. Κατά τα άλλα, συμπαθητικά τα πράγματα στους δρόμους. Υποδεχόμαστε μόνο επιτυχίες. Κάτσα, Ντάφι, Χιούγκελ, The Weeknd, τώρα με το Cry For Me.

0: 95,2. Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ακριβώς, Summer Wine, Βίλε Φάλλον, Ατέλεια Αβελών. Έχουμε πολύ καλοκαιρινό mood, όπως έχετε καταλάβει. Τραγούδι που κυκλοφόρησε ωστόσο 12 Ιανουαρίου του 2007, γιατί ήταν στο soundtrack της ταινίας 8 Miles High. Δεν την έχω δει και κάπως έτσι εγώ μπαίνω σε αυτή τη μαύρη τρύπα που σημειώνω ταινίες για να βλέπω. Παίζουμε τώρα μαζί βραστό πρόσωπο, γεύμα για δύο στον Κορυδαλό, που σε ταξιδεύει κατευθείαν Μεξικό με υπέροχες μεξικάνικες γεύσεις. Στο Εμιλιάνο Ζαπάτα θα γίνει δικό σας, αρκεί να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή.
1: Δεν είμαι το Ρωμαίο σου, τη Ιουλιέτα. Έχω σταματήσει κάποιες σχέσεις όταν οι άνθρωποι δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Κάποτε άφησα το θέατρο για να ακολουθήσω έναν άνθρωπο σε ένα νησί και ένα χρόνο δεν έπαιξα στο θέατρο.
0: Αν μαντέψατε ποιος είναι, στείλτε μου το μήνυμά σας 6931 952 952 στο Viber και σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί.

0: The Lights Off στο 95,2 Athens DJ και σήμερα παίζουμε με την Ιωάννα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις, έτοιμη για το Σαββατοκύριακο?
1: Είμαι πανέτοιμη για το Σαββατοκύριακο και ανυπομονώ.
0: Τι έχεις κανονίσει?
1: Θα πάω στην Άντρα το Σαββατοκύριακο.
0: Α, τέλεια. Είναι κοντινός προορισμός, πάρα πολύ ωραίο νησί. Και έχει και ζωή και παραλίες, απ' όλα έχει.
1: Να κάνουμε και μια βουτιά.
0: Να περάσεις τέλεια, έχεις ξαναπάει?
1: Έχω ξαναπάει, ναι.
0: Α, εντάξει, οπότε τα ξέρεις τα. Πάμε να παίξουμε.
2: Δεν είμαι το ρομπέο σου, τη Ιουλιέτα. Έχω σταματήσει κάποιες σχέσεις όταν οι άνθρωποι δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Κάποτε άφησα το θέατρο για να ακολουθήσω έναν άνθρωπο σε ένα νησί και ένα χρόνο δεν έπαιξα στο θέατρο.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Σπύρος Βεμπίλας.
0: Πάρα πολύ σωστά. Και όταν γυρίσεις με το καλό θα πας και στο Μεξικό μέσω του Εμιλιάνου Ζαπάτα, στον Κορυδαλό, να περάσεις υπέροχα.
1: Τέλεια, γεια σας.
0: Γεια σου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σου.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα bonus γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
10: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
11: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
10: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
11: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
12: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
10: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
12: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
10: Δικαιολογία για να μην πας.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
10: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
13: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
10: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
13: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
10: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
13: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
10: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
13: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβοσγνώσεις.gr.
10: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
14: Ψύχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
15: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
14: Και τούρτες παντού.
15: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
14: Αυτό είναι χειροποίητο.
15: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 24 78.
15: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 7 Ιουλίου, υπαίθριο θέατρο Ειν Φρόντζου, Ιωάννινα. Εισιτήρια more.com.
18: Ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς.
1: με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα και ας λέμε την υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν. Δουλεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. 95,2 Athens Dancing.

0: και σε σεξιά.
1: Sexy back, αυτός ήταν ο Justin Timberlake εδώ στον 95,2 Athens DJ λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Ξέρετε ποιος είναι sexy? Αυτός που μυρίζει όμορφα όλη μέρα. Το Hygienic Shower και Shower Cream της Pharmacept συνδυάζουν ήπιους καθαριστικούς παράγοντες κατά πραγματικά συστατικά, προσφέροντας καθημερινή καθαριότητα και αίσθηση φρεσκάδας που όλο το 24ωρο και διαρκεί. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να κάνετε και τις βουτιές σας, να δροσιστείτε και εμείς θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Thank you.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
3: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
2: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φέραμε.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 89,6, Radio DJ.
4: Ίασης σπα. Ίασης σπα. Ίασης σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
5: Το Ίασης σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασης σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου?
7: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης, ρε μπρο, στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί? Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
12: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
13: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 96.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
15: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
16: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
17: Τώρα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
3: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
15: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Περίγρο Max Power 450ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
7: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 7 Ιουλίου, υπαίθριο θέατρο Εϊλ Φρόντζου, Ιωάννινα. Εισιτήρια more.com.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Ζάι σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
1: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Γιώργο, πού είσαι?
1: Έρχομαι!
4: Μα γιατί αργείς?
1: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
4: Ποια απ' όλα?
1: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
4: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
5: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
6: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
5: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
6: ξεκινά από εδώ.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136. We don't stop the music.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. Delta360.gr.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Juanina.
1: Radio DJ. Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πιάνω. Πιάνω. Βάζω.
10: Βάζω.
9: Το κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: στις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκος ημερικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
5: 89,6 Radio DJ.

0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Bruno Mars, Chloe με Timbaland και Roger Sanchez. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Adam Lambert και Under the Rhythm.

Αυτός ήταν ο Adam Lambert, έχει στοιχεία από το Around the World, τη γνωστή μελωδία των ATC. Ήταν το νέο του single Under the Rhythm και είπα τώρα στον Bruno Mars και το νέο του single On My Soul μέσα από το πρόσφατο album του The Romantic. Ενώ το I Just Might παραμένει στις υψηλότερες θέσεις του Airplay Charts στη χώρα μας, το νέο επερχόμενο hit αποδίδει φόρο τιμή στον ήχο της Motown και των κλασικών soul και funk thrillon της δεκαετίας του 70. Αλήθεια, ξέρατε ότι ο Bruno Mars ξεκίνησε την καριέρα του ως μιμητής του Elvis Presley σε show στη Χαβάη. Το νέο του single έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Magic Jordan και Cold στο New Music Show και πάω τώρα στην Chloe, η οποία έγινε γνωστή μαζί με την αδερφή της Halle Bailey ως duo που ανακαλύφθηκε από την Beyoncé. Τώρα πια μόνη της συνεργάζεται με τον Timbaland για ένα κοινό mixtape με τίτλο Resurrection. Περιλαμβάνει 12 τραγούδια και χρησιμεύει ως ένα είδος αναγεννητικού έργου για την Αμερικανίδα. Συνολικά είναι ένα project που ενώνει διαφορετικές γενιές με την Chloe να συνεχίζει την πορεία της προς έναν πιο όριμο solo ήχο, ενώ ο Timbaland επιστρέφει σε πιο ενεργό ρόλο ως δημιουργός νέων R&B συνεργασιών. Ένα από τα tracks που ξεχώρισα είναι το Better Than She Can που έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
2: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
3: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
7: Συγχρήμη, τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Έρχεται μια ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hi all, this is Rosalia.
13: Hey guys, it's Camila Cabello.
14: Hi, this is Shakira.
15: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
16: Hi, this is Rivero.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Hey, it's Miley Cyrus.
19: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
11: Γιάννη Μπουτζίκας.
20: New Music Show.
11: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
21: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
22: Say my name, say my name, say my name.
21: On New Music Show with John.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευή, λίγο πριν το Weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και είναι η νέα συνεργασία των Τρενάκρια με την δική μας Κλαδία στο Say My Name, έχοντας στοιχεία από το The Riddle του Nick Kershaw. Και πάω τώρα στο The Night, το οποίο είναι σε ανωδική πορεία στις λίστες επιτυχιών στη Γαλλία. Η συνεργασία των Covery και των Άτι με τον Mr. Mind έχει βρεθεί ήδη στο Top 10 στο Buzz Chart. Το τραγούδι αποτυπώνει την αδρεναλίνη του να χάνεσαι στο dance floor, ενώ οι στίχοι χρησιμοποιούν επιβλητικές εικόνες νυχτερινής ζωής. Το duo από την Ιταλία ξεκίνησε την καριέρα του τον Μάιο του 2012 και γρήγορα καθιερώθηκε στην ευρωπαϊκή club σκηνή. Το νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μικάλε και Chris Crown στο Perfect Stranger και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010 όταν το Winner Speak Americano των Yolanda Be Cool σε συνεργασία με τον D-Cup ήταν από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της προηγούμενης δεκαετίας. Έχει sample από το ιταλικό τραγούδι του 1956 του Vofal Americano στην απολυτάνικη γλώσσα του Renato Carosone, γραμμένο από τον ίδιο και την Νικόλα Σαλέρνο. Έφτασε στο νούμερο 1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιρλανδία και Φιλανδία, ενώ την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, ενώ στην Αμερική σκαρφάλωσε μέχρι το 29. Ακούστηκε σε πολλές ταινίες όπως Μαδαγασκάρι 3, The Great Beauty και στο φιλμ του Peter Rabbit το 2018. Η Αμερικανίδα γυμνάστρια Gabby Douglas το χρησιμοποίησε στην τελική ρουτίνα επίδειξης που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Το Winner Speak Americano είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Σίγουρα επιτυχίες μεγάλες όπως αυτή εδώ, Bauza και Magnetic. Και από πέρσι που ξεκίνησε το rebranding του, ο Βαλεντίνο ήδη έχει κυκλοφορήσει ενδιαφέροντα τραγούδια ανάμεσά τους και τη συνεργασία του με την Κλαβδία. Σήμερα μας παρουσιάζει το ολοκένουργιο σίγγλ του με τίτλο Fade Away. Στα φωνητικά είναι ο Conor Mainrad. Ο Βρετανός ίσως είναι η πόρτα που έψαχνε ο παραγωγός για επιτυχίες σε μεγάλες χώρες, καθώς είναι πολύ δημοφιλής σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Για να ακούσουμε αυτή τη νέα συνεργασία τώρα στο New Music Show.

Ρέιμεν Μαράση και Ελένη Φουρέιρα στη νέα του συνεργασία του Loom και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές παραγωγές σήμερα και τελειώνω με τον Inspiro, ο οποίος ξεκίνησε ως DJ στην εφηβική του ηλικία, κάτι που συνεχίζει να κάνει μέχρι και σήμερα. Το 2003 κυκλοφόρησε το πρώτο του single, το οποίο έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία. Το Thoughts of You ήταν κάτι ξεχωριστό για ελληνική παραγωγή εκείνη την εποχή, γι' αυτό και έπιασε αμέσως. Ένα χρόνο αργότερα είχε την τιμή να παίξει στις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ, όπως εμείς δεν πρόκειται να ξεχάσουμε το ντεμπούτο του single. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 7 Ιουλίου, υπαίθριο θέατρο Ειν Φρόντζου, Ιωάννινα. Εισιτήρια more.com.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 27 382.
6: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
7: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26 513 12 439.
9: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: Hi, this is Ariana Grande.
11: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
12: What's up guys, I'm Alex.
13: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's Ozier.
16: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Boudzikas.
18: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού. Γκόρντο και Ρενιέ Ζόνεβελτ ήταν το Loco Loco. Για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 3 Ιουλίου 2006 οι Muse κυκλοφόρησαν το Black Hole Revelations. Το τέταρτο άλμπουμ τους ηχογραφήθηκε μέσα σε 5 μήνες με παραγωγό τον Rich Costey. Έλαβε καλές κριτικές και μπήκε σε λίστες με τα καλύτερα κίνηση της χρονιάς. Ήταν υποψήφιο για Mercury Prize και είναι ένα από τα 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσουμε πριν πεθάνουμε. Σύμφωνα με το ομότιτλο βιβλίο, έκανε τεμπούτο στο νούμερο 1 σε 5 χώρες ανάμεσά τους και στην Αγγλία, όπου εκεί έχει γίνει 4 φορές πλατινένιο. Αναμφισβήτητα, το highlight του δίσκου ήταν το Starlight που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Shakira και Burna Boy, το official anthem του FIFA World Cup 2026 ήταν το Die Die. Και πάω τώρα στον Roger Sanchez, ο οποίος δούλευε πάνω στο Spectrum τα τελευταία 6 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να συνεργαστεί με μερικούς καταπληκτικούς ανθρώπους για να το βοηθήσουν να υλοποιήσει το project. Αυτός ο δίσκος έχει ένα φάσμα διαφορετικών ήχων, από dance μέχρι club tracks, αλλά και συναισθηματικές στιγμές. Στιχουργικά είναι το αποτέλεσμα της μετατροπής των προσωπικών του εμπειριών σε τραγούδια. Και αναμφισβήτητα το highlight είναι το How Do We Say Goodbye με την Karen Harding στα φωνητικά, τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τηλεφώνησε σήμερα Vice Stone και Would You Love Me Anyway. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερικοκά εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head and Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα. Ένα σωστό κούρεμα. Ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Ψήφρυμη, τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
10: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
11: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
10: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
12: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
13: DJ. Τι άλλο.

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Number one hit music station. Radio DJ.

0: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
7: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
8: 89,6
9: Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
1: Radio DJ.

0: καλοκαίρι περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Ferry Gro Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξία.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
3: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: ESSPA. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το ESSPA φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο ESSPA στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. ESSPA, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 7 Ιουλίου, υπαίθριο θέατρο Εϊλ Φρόντζου, Ιωάννινα. Εισιτήρια more.com.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Εμπρό, τι ζώρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
1: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
0: Φύγαμε!
2: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
9: Οι άλλοι...
10: Και ένα ρεύμα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνει αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Hi.
1: Hello.
3: Yo. Yo.
4: This is Radio DJ.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: DJ, τι άλλο?

0: απολαυστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι, χα, καίνε ρεύμα.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: 99,6 Radio DJ. It's about to get real hot in here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Stand on DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.
3: Radio DJ.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Mm.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 27 Ιουνίου του 1967, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, στον οποίο δεν ξέρουμε αν αρέσει η Μαντόνα, που το 1987, σαν σήμερα, εμφανίστηκε στο Μαϊάμι στη Φλόριντα στα πλαίσια της περιοδίας της Who's That Girl. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει τις περιοδίες. Ακούραστη. Ακούραστος είναι και ο Tom Jones, που το 1989, σαν σήμερα, απέκτησε το δικό του αστέρι στη διάσημη λεωφόρο του Hollywood. Στο Hollywood ήταν και η Black Eyed το 2009, σαν σήμερα, και πανηγύριζαν αφού το άλμπουμ The End ήταν νούμερο 1 στα charts. Με αυτή τους την κυκλοφορία, οι μετοχές των Black Eyed Peas εκτοξεύονται και γνωρίζουν παγκόσμια επιτυχία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Εσύ θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.